0: Τα ικάμα, τα τα δυο σπαχζημαϊνίν τα τσάτσι μοϊκό.
1: Σουμαχ κάντια η Ουακτήπη.
0: Καϊ Ουακτήπη, Κριστιανού καϊ νιντζίστα ζικουτσίντζε.
1: Σουμαχ κάντια η Ουακτήπη.
0: Σουμαχ κάντια η.
1: Σουμαχ κάντια.